0: Jackson που θα γυρνά Radio Juntala Rao, Radio Gurbaba Kukastudi.
1: Βυσσοφόρτη των Ματρικών Σάνι Πάμα, τη πρώτη φορά που έσκοτε με φρικιά, ούτσα από το τράκο του Κιμπασάν. Προσωπή τα παπαγιαρή κάνα, τζόμφουρ, τα ταχτυπάκια καραβά, σούριεν τη ρίβλη ουδά, μου του ρούκου του Κιμ, μπαράμι ουρσό. Βυσσοφόρτη των Ματρικών Καπιτή, μπαίνει πάνω στα ανθόμα νουν σε μοντονού, ούπο εκτόνι, θα λάδι έτοσα.
2: Διαμή του Παραγίπουλ, τα σάνι μπαίνει, μου του στο στόλαβο, με το πκασό.
1: Στον τουρίτ μπουδεν, περιάπτα νύντρα, σε καρακλοξός και τον τσίντα, θα καλάβα τα μούκτα ρόντα, μου το ρουβάτο, τον σώσα κίνσα.
2: Τσάλις προς το κατήπαση, νέμιτ σώσ και ζάσβερο.
1: Τσίλιο ποδάτο, μάτσα μάσου, κομ κάμου. Χαρά μας πάρπα, τα φόλφου κάμου.
2: Μα τυπάν, τα τυπάν στεύαν νόγαρο.
1: Σώσ τα ρόμο, σου κόμω για τσίβανι
2: κάμου. Βίγιο κουβάλα, έφερον του άρα, τζάνι γι' το τζάνι, σαλτίνι.